και τα γοστά σάιδε κανά. Είπα καπεριστάντα και έναν ράλλον. Ο τελεχοντάιο γαγκιμάτα να καούνα. Ο παζάν μπατούρσα τα ράχουρκρα μου.